κουκουρί. Πόσα η παραπέσκα. Βολεβάρας μίνιας μάγουας. Πρασάγουας φούντας του μάγου.